0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσει.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

number 3. Number 2.

0: Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
2: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Πες πως δεν μπήκες ποτέ.
1: Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
2: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία Δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
3: One of the world's top 100 DJs, Kays, comes to the Castle Club Ayanapa Saturday, 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists live in Ayanapa.
4: I probably.
3: For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Παρσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Δες πως δεν μπήκες ποτέ.
1: Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A. Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7568.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: One of the world's top 100 DJs, K's, comes to the Castle Club Ayia Napa, Saturday, 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayia Napa. For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97 77 55 50.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.
2: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: One of the world's top 100 DJs, Kaze, comes to the Castle Club Ayanapa, Saturday, 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayanapa. I probably. For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626. Mm-hmm.

0: Disco Party που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
2: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
3: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία Δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
7: One of the world's top 100 DJs, Kays.
8: Destination
7: unknown. Comes to the Castle Club Ayanapa, Saturday 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayanapa.
9: I probably...
7: For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
10: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.
3: Όσο έχω φωνή.
2: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
4: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
7: One of the world's top 100 DJs, Kays.
8: Destination
7: comes to the Castle Club Ayanapa, Saturday 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayanapa.
9: I probably...
7: For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
2: Το πολύ συζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Παρσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
3: Το πολυσυζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com. Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
3: Hey, let me tell you something.
4: Go ahead.
0: Mix FM.
5: You're listening to The Weekend Mix.

0: Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7,000-5868.
1: One of the world's top 100 DJs, K's. Comes to the Castle Club Ayia Napa, Saturday 29th August, from the world's biggest festival stages. Don't miss one of electronic music's most exciting international artists, live in Ayia Napa. I probably... For reservations and tickets, visit the Castle Club or call 97-77-5550.
0: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
0: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
0: Διασκέδασε στο φουλ και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
0: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
6: You're locked on Mix FM.
7: The island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.
7: Now.
6: Weekends come alive on Mix FM.
7: 102.3 and 90.8.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Το πολυσυζητημένο πάρτι

0: Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.